να βορτερεί να σχαρούν, να χάντσουμε μαμπερί. Βορζοβερί σάντσρε, μαρκαριτένεν έναν, ουσαγδαρί σαρτερί. Чем на ханцум есть вочми,